0: μια μέρα να
1: μπορώ μαζικά.
0: Αμυζία μα μαγικό.
1: Αμυζία.
0: Κόσισε. Που γίνει μέτρα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ούτη μη βγει.
1: Να μην σου.
0: Ας μη χάσα λόρα γελόν. Να ουράδι το μπέκτε να χωακιάμου.
1: Να.
0: Να. Σε μου κομιέ. Αγιά τη σάζι. Μικρά. Μην